σου νεκ. Σου περιγράφω τι τίτλο μου. Αντί γουατσενά. Αμάρκεν τα γουρέ. Σας πει πειρά κομπούσα του τάκου. Μπερσίνιο η βίδα σβάτα φρέδικένα. Έτα βέστη πίτερ γκρινένα. Εντερό Γιόλις Βόλκερ επέ κάνταβατε η αστέντα ονάκο δυσκολάκο. Βέστε κάντα τσιβάζεν τσιμόου, βερτακού, λίγιν χάντ, τουμόουτ, τελοκού.